0: κάνει Μέλεκ Φάες.
1: Μέλεκ Φάες.
0: Show some out to guys in Wyoming Valley.
1: Ten four, 13:22.